κάτω μου γουάλμα από τα τύπου που κόμπτα μη πουσέ μάρι μάρι πια είναι το βάση γουαρκέν, το βάση δαμιλόγκο πένι κόνα γουαϊσάφε μου ειντσέ γουαρκέν κομμουνιδά κουμε ρακιλουάν γουαιάν κύν το βάση δαμι πιουκέ που πένι που λαμιέν που πισικέσε τσάνα λέν το βάση δαμι ρούκα μου το βάση δαμι παλίγουε μου ρούκα παλίγουε μου. Σαν αλέν, κινιέ δούκα του βάση ήταν η παπάι, του βάση ήταν η λογικό. Κάτσι πάση μολφούν, του βάση ήταν η γουίν καμού. Μακινάρια μου, τσοκονούν, τσοκαίν, του βάση ήταν η δούκα μου που πένει, που λαμιέν. Γουένιαν κύν, του βάση ήταν η πιουκέ. Γουένιαν κύν, του βάση ήταν η ρακιδοάν πένει. Βουέλου, για φουλ του βασιτάμι Βερκέν, για φουλ, κόντα μη που σε κομμουνιδά του Μεβακεδόν. Για φουλ του βασιτάμι πισικέσι, του βάσι πισιδόμ, λαμιέν. Νιέν, του βασιτάμι νιού και μαπού που παίνει που λαμιέν. Κάτσι πάση μολφούν, αμουάν του βασιτάμι αγορδόμα μου. Δεχά, νιού και μαπού που που παίει. Τσάλ του μάι, κινιέ μανιούν, που λαμιέν, φέντε πού του βάση τα μεγιτράγκουν καδού. Μα πού σε νιούν, περμίσου πιάν του βάση τα μεγαντέρα μου, καπισίν, τσάιν το ίν του βάση τα μεγιτράγκουν καδού μου που λαμιέν. Estamos mal. Destruido. Pero con más fuerza también, estamos con más fuerza. Porque nosotros no estamos reclamando algo que no nos pertenece, nuestras tierras ancestrales, de nuestros antepasados. Hay grandes tratados donde los podemos reautoafirmar, pero el Estado chileno no tiene la voluntad política de asumir. Porque cada presidente que llega a sentarse en el sillón grande no tiene la voluntad política ni la convicción para poder darle solución a estos problemas del pueblo mapuche. Este no es un problema del particular, este es un problema de Estado. El Estado el que hace ampara, refugia y presta todo el apoyo a los grandes latifundistas e insulpadores que tienen en este momento las tierras de nuestro pueblo mapuche. Así que hago un llamado al Estado de turno, al presidente de turno, en conjunto a su gabinete, que una vez le dé solución.